0: κόψει ον τιμ επουσού αν γαπούνα τε κόψει ζαλογικ.
1: Ο νου καν φάει, θόστε. Κι θα αντέει ατιες κρούει, μοσιουσκέ καύσε. Ε, ούνες του πέρα.